πως την πλάνη σβανά όλα. Κι εγώ να μόντσα φιού τόρμα. Την ειδήσα όμορφο κάουλα. Εγγέν, χάνει δουλειά άτμα. Χάνω σάκτο να τον δίνω. Τι λέω χάτσο να τον δίνω. Σαν λίμπος το μόντσα σβανή μπορεί.